0: ya σου δίνει παιδιά μου ανασία. Να είναι και σου πω ότι το παιδιά μου πέρα ανασία. Παγιανό. Καλά τα να σας πω αρκάει κουτώνει ξέρει να αναφαγιανό. Αμάρτα να πεκώ σαν τάει να αναποτώνει ξέρει να φαγιανό. Μαγνήσε το κουνκαράτα. Για, μαγνήσε το κουνκαράτα. Αραμάτα, το κόμουν κάτω. Αράει. Μαγνήσε το κουνκαράτα. Βαϊρό, μαγνήσε. Το κουνκαράτα. Ay, un ana que se ma, un ana que se ma, a mí no me coima, y no me engarata. Ana falla, rana, como, y en carana, poco, su morgala te tiesa, coto ana. Poco, a marta, un coto tiesa, coto ana. Ana, inte, ana falla. Un ayana, te iba a la que cae. Un rana, era pente, bangan, un toro, cae. Nana ena diana kai nasa ta yin ka badana nasa ta umma gishe na kullata ki in bakula diana bi kai bakul kulin don wonin ta don shufa bayya ka ta ki lokan bunna to kai si yin tren krana wo dalke amai ta bo
1: Ana yer diye diye korkmayın. Umarım. Ne anlar ki?